Δεύτε είδομεν την ζωήν ημών εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.

0: Ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσάγιον ίνων προσάδοντες πάσα νύμπιο και κίνα κοφόμεθα μόνινα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι και σαν κερκές αοράτος δορυφορούμενων τάξης είναι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μεσάγιον ίνων προσάδοντες